0: ξεκίνησε. Έτσι θα κάνει να μην ειουά.
1: Τσαβάι, τσαβάι.
2: Νοια συνακάω. Σε βιβίου αμανουά.
0: Νοια συνακάω. Σε βιβίου αγιοξιά.
2: Βενούνα.
0: Μενήμα ο. Έγιον σάιον τουέ. Ατιά σε φουά. E subito, e subito, e subito.
2: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!